Πρωτεύω μου ήταν το μόνο μου ποτέ. Τρελάθηκα ιδίω, μπορώ να γίνω ποτέ. Έχω συσχεδόντο, και πιέν την αγγελία μου. Και εγώ το ξέρω εδώ, που δεν είναι στο νεκρό. Στην τρέλη της ουλιάς, παράλληλη του σύνδεση.